0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
3: Δασικές πυρκαγιές, προετοιμάσου. Οι δασικές πυρκαγιές εξαπλώνονται γρήγορα και μπορεί να απειλήσουν τη ζωή και την περιουσία σου. Το σπίτι σου κινδυνεύει ακόμα κι αν βρίσκεται μακριά από την πορεία της πυρκαγιάς. Γιατί λόγω του ανέμου, οι κάφτρες μπορούν να μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις και να δημιουργήσουν νέες αιστείες πυρκαγιάς. Με απλές κινήσεις μπορείς να προστατευτείς. Βήμα πρώτο. Μείωσε την καύση μύλη γύρω από το σπίτι σου. Τα κλαδιά των δέντρων δεν πρέπει να κουμπούν στους τοίχους, τη στέγη και τα μπαλκόνια. Κλάδεψε τα δέντρα και καθάρισε τα ξερά χόρτα σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων από το σπίτι. Κλάδεψε τα δέντρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων. Απομάκρυνε τα έφλεκτα υλικά και τοποθέτησε τα καυσόξυλα σε κλειστό μέρος. Βήμα δεύτερο. Συντήρησε και εξόπλισε το σπίτι σου. Συντήρησε και καθάρισε από ξερά φύλλα και πευκοβελόνες την κεραμοσκεπή. Οι υδρορροές πρέπει να είναι μεταλλικές και καθαρές από φύλλα. Φρόντισε τα παραθυρόφυλλα και οι εξώπορτες να είναι από μη έφλεκτα υλικά. Να έχεις πυροσβεστήρες και λάστιχο ποτίσματος σε καλή κατάσταση που να καλύπτει το χώρο γύρω από το σπίτι. Βήμα τρίτο. Αν πλησιάζει πυρκαγιά, προφύλαξε το σπίτι σου από τις εισερχόμενες καύτρες. Μάζεψε τις τέντες. Κλείσε ερμητικά το σπίτι και τις εσωτερικές πόρτες. Φρόντισε να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση για τα πυροσβεστικά οχήματα. Δες περισσότερες οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές στο civilprotection.gr. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
4: Καλοκαίρι. Μας περιμένουν οι χαρές της θάλασσας. Της καθαρής θάλασσας. Γι' αυτό προσέξτε. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές. Για να μπορούμε να χαιρόμαστε όλοι μας την καθαρή θάλασσα και αυτό το καλοκαίρι.
5: Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές.
0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Του ανέμου, οι κάφτρες μπορούν να μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις και να δημιουργήσουν νέες αιστείες πυρκαγιάς. Με απλές κινήσεις μπορείς να προστατευτείς. Βήμα πρώτο. Μείωσε την καύση μύλη γύρω από το σπίτι σου. Τα κλαδιά των δέντρων δεν πρέπει να κουμπούν στους τοίχους, τη στέγη και τα μπαλκόνια. Κλάδεψε τα δέντρα και καθάρισε τα ξερά χόρτα σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων από το σπίτι. Κλάδεψε τα δέντρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων. Απομάκρυνε τα έφλεκτα υλικά και τοποθέτησε τα καυσόξυλα σε κλειστό μέρος. Βήμα δεύτερο. Συντήρησε και εξόπλισε το σπίτι σου. Συντήρησε και καθάρισε από ξερά φύλλα και πευκοβελόνες την κεραμοσκεπή. Οι υδρορροές πρέπει να είναι μεταλλικές και καθαρές από φύλλα. Φρόντισε τα παραθυρόφυλλα και οι εξώπορτες να είναι από μη έφλεκτα υλικά. Να έχεις πυροσβεστήρες και λάστιχο ποτίσματος σε καλή κατάσταση που να καλύπτει το χώρο γύρω από το σπίτι. Βήμα τρίτο. Αν πλησιάζει πυρκαγιά, προφύλαξε το σπίτι σου από τις εισερχόμενες κάφτρες. Μάζεψε τις τέντες. Κλείσε ερμητικά το σπίτι και τις εσωτερικές πόρτες. Φρόντισε να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση για τα πυροσβεστικά οχήματα. Δες περισσότερες οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές στο civilprotection.gr. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
2: Καλοκαίρι. Μας περιμένουν οι χαρές της θάλασσας, της καθαρής θάλασσας. Γι' αυτό προσέξτε, όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές. Για να μπορούμε να χαιρόμαστε όλοι μας την καθαρή θάλασσα και αυτό το καλοκαίρι.
3: Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές.
0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
4: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
5: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
3: Δασικές πυρκαγιές, προετοιμάσου. Οι δασικές πυρκαγιές εξαπλώνονται γρήγορα και μπορεί να απειλήσουν τη ζωή και την περιουσία σου. Το σπίτι σου κινδυνεύει ακόμα και αν βρίσκεται μακριά από την πορεία της πυρκαγιάς.
1: Από το κέντρο της Αθήνας

0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Βελόνες στην κεραμοσκεπή. Οι υδρορροές πρέπει να είναι μεταλλικές και καθαρές από φύλλα. Φρόντισε τα παραθυρόφυλλα και οι εξώπορτες να είναι από μη έφλεκτα υλικά. Να έχεις πυροσβεστήρες και λάστιχο ποτίσματος σε καλή κατάσταση που να καλύπτει το χώρο γύρω από το σπίτι. Βήμα τρίτο. Αν πλησιάζει πυρκαγιά. Προφύλαξε το σπίτι σου από τις εισερχόμενες καύτρες. Μάζεψε τις τέντες. Κλείσε ερμητικά το σπίτι και τις εσωτερικές πόρτες. Φρόντισε να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση για τα πυροσβεστικά οχήματα. Δες περισσότερες οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές στο civilprotection.gr. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
2: Καλοκαίρι. Μας περιμένουν οι χαρές της θάλασσας, της καθαρής θάλασσας. Γι' αυτό προσέξτε, όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές. Για να μπορούμε να χαιρόμαστε όλοι μας την καθαρή θάλασσα και αυτό το καλοκαίρι.
3: Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές.
0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
4: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
5: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
3: Δασικές πυρκαγιές, προετοιμάσου. Οι δασικές πυρκαγιές εξαπλώνονται γρήγορα και μπορεί να απειλήσουν τη ζωή και την περιουσία σου. Το σπίτι σου κινδυνεύει ακόμα και αν βρίσκεται μακριά από την πορεία της πυρκαγιάς. Γιατί λόγω του ανέμου, οι κάφτρες μπορούν να μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις και να δημιουργήσουν νέες αιστείες πυρκαγιάς. Με απλές κινήσεις μπορείς να προστατευτείς. Βήμα πρώτο. Μείωσε την καύση μήλη γύρω από το σπίτι σου. Τα κλαδιά των δέντρων δεν πρέπει να κουμπούν στους τοίχους, τη στέγη και τα μπαλκόνια. Κλάδεψε τα δέντρα και καθάρισε τα ξερά χόρτα σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων από το σπίτι. Κλάδεψε τα δέντρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων. Απομάκρυνε τα έφλεκτα υλικά και τοποθέτησε τα καψόξυλα σε κλειστό μέρος. Βήμα δεύτερο. Συντήρησε και εξόπλισε το σπίτι σου. Συντήρησε και καθ...
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε.

0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Στο civilprotection.gr, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
2: Α, καλοκαίρι. Μας περιμένουν οι χαρές της θάλασσας, της καθαρής θάλασσας. Γι' αυτό προσέξτε, όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές. Για να μπορούμε να χαιρόμαστε όλοι μας την καθαρή θάλασσα και αυτό το καλοκαίρι.
3: Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές.
0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
4: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
5: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
3: Δασικές πυρκαγιές, προετοιμάσου. Οι δασικές πυρκαγιές εξαπλώνονται γρήγορα και μπορεί να απειλήσουν τη ζωή και την περιουσία σου. Το σπίτι σου κινδυνεύει ακόμα και αν βρίσκεται μακριά από την πορεία της πυρκαγιάς. Γιατί λόγω του ανέμου, οι κάφτρες μπορούν να μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις και να δημιουργήσουν νέες αιστείες πυρκαγιάς. Με απλές κινήσεις μπορείς να προστατευτείς. Βήμα πρώτο. Μείωσε την καύση μύλη γύρω από το σπίτι σου. Τα κλαδιά των δέντρων δεν πρέπει να κουμπούν στους τοίχους, τη στέγη και τα μπαλκόνια. Κλάδεψε τα δέντρα και καθάρισε τα ξερά χόρτα σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων από το σπίτι. Κλάδεψε τα δέντρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων. Απομάκρυνε τα έφλεκτα υλικά και τοποθέτησε τα καυσόξυλα σε κλειστό μέρος. Βήμα δεύτερο. Συντήρησε και εξόπλισε το σπίτι σου. Συντήρησε και καθάρισε από ξερά φύλλα και πευκοβελόνες την κεραμοσκεπή. Οι υδρορροές πρέπει να είναι μεταλλικές και καθαρές από φύλλα. Φρόντισε τα παραθυρόφυλλα και οι εξώπορτες να είναι από μη έφλεκτα υλικά. Να έχεις πυροσβεστήρες και λάστιχο ποτίσματος σε καλή κατάσταση που να καλύπτει το χώρο γύρω από το σπίτι. Βήμα τρίτο. Αν πλησιάζει πυρκαγιά, προφύλαξε το σπίτι σου από τις εισερχόμενες κάφτρες. Μάζεψε τις τέντες. Κλείσε ερμητικά το σπίτι και τις εσωτερικές πόρτες. Φρόντισε να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση για τα πυροσβεστικά οχήματα. Δες περισσότερες οδηγίες προς...
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε

0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση. Καλή σας ακρόαση.
1: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
2: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
3: Δασικές πυρκαγιές, προετοιμάσου. Οι δασικές πυρκαγιές εξαπλώνονται γρήγορα και μπορεί να απειλήσουν τη ζωή και την περιουσία σου. Το σπίτι σου κινδυνεύει ακόμα κι αν βρίσκεται μακριά από την πορεία της πυρκαγιάς. Γιατί λόγω του ανέμου, οι κάφτρες μπορούν να μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις και να δημιουργήσουν νέες αισθήσεις πυρκαγιάς. Με απλές κινήσεις μπορείς να προστατευτείς. Βήμα πρώτο. Μείωσε την καύση μύλη γύρω από το σπίτι σου. Τα κλαδιά των δέντρων δεν πρέπει να κουμπούν στους τοίχους, τη στέγη και τα μπαλκόνια. Κλάδεψε τα δέντρα και καθάρισε τα ξερά χόρτα σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων από το σπίτι. Κλάδεψε τα δέντρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων. Απομάκρυνε τα έφλεκτα υλικά και τοποθέτησε τα καυσόξυλα σε κλειστό μέρος. Βήμα δεύτερο. Συντήρησε και εξόπλισε το σπίτι σου. Συντήρησε και καθάρισε από ξερά φύλλα και πευκοβελόνες την κεραμοσκεπή. Οι υδρορροές πρέπει να είναι μεταλλικές και καθαρές από φύλλα. Φρόντισε τα παραθυρόφυλλα και οι εξώπορτες να είναι από μη έφλεκτα υλικά. Να έχεις πυροσβεστήρες και λάστιχο ποτίσματος σε καλή κατάσταση που να καλύπτει το χώρο γύρω από το σπίτι. Βήμα τρίτο. Αν πλησιάζει πυρκαγιά. Προφύλαξε το σπίτι σου από τις εισερχόμενες κάφτρες. Μάζεψε τις τέντες. Κλείσε ερμητικά το σπίτι και τις εσωτερικές πόρτες. Φρόντισε να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση για τα πυροσβεστικά οχήματα. Δες περισσότερες οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές στο civilprotection.gr. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
4: Καλοκαίρι. Μας περιμένουν οι χαρές της θάλασσας, της καθαρής θάλασσας. Γι' αυτό προσέξτε, όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές. Για να μπορούμε να χαιρόμαστε όλοι μας την καθαρή θάλασσα και αυτό το καλοκαίρι.
5: Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε... Από το κέντρο της Αθήνας...

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
3: Δασικές πυρκαγιές, προετοιμάσου. Οι δασικές πυρκαγιές εξαπλώνονται γρήγορα και μπορεί να απειλήσουν τη ζωή και την περιουσία σου. Το σπίτι σου κινδυνεύει ακόμα και αν βρίσκεται μακριά από την πορεία της πυρκαγιάς. Γιατί λόγω του ανέμου, οι κάφτρες μπορούν να μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις και να δημιουργήσουν νέες αιστείες πυρκαγιάς. Με απλές κινήσεις μπορείς να προστατευτείς. Βήμα πρώτο. Μείωσε την καύση μήλη γύρω από το σπίτι σου. Τα κλαδιά των δέντρων δεν πρέπει να κουμπούν στους τοίχους, τη στέγη και τα μπαλκόνια. Κλάδεψε τα δέντρα και καθάρισε τα ξερά χόρτα σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων από το σπίτι. Κλάδεψε τα δέντρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων. Απομάκρυνε τα έφλεκτα υλικά και τοποθέτησε τα καυσόξυλα σε κλειστό μέρος. Βήμα δεύτερο. Συντήρησε και εξόπλισε το σπίτι σου. Συντήρησε και καθάρισε από ξερά φύλλα και πευκοβελόνες την κεραμοσκεπή. Οι υδρορροές πρέπει να είναι μεταλλικές και καθαρές από φύλλα. Φρόντισε τα παραθυρόφυλλα και οι εξώπορτες να είναι από μη έφλεκτα υλικά. Να έχεις πυροσβεστήρες και λάστιχο ποτίσματος σε καλή κατάσταση που να καλύπτει το χώρο γύρω από το σπίτι. Βήμα τρίτο. Αν πλησιάζει πυρκαγιά, προφύλαξε το σπίτι σου από τις εισερχόμενες κάφτρες. Μάζεψε τις τέντες. Κλείσε ερμητικά το σπίτι και τις εσωτερικές πόρτες. Φρόντισε να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση για τα πυροσβεστικά οχήματα. Δες περισσότερες οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές στο civilprotection.gr. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
4: Καλοκαίρι. Μας περιμένουν οι χαρές της θάλασσας. Της καθαρής θάλασσας. Γι' αυτό προσέξτε. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές. Για να μπορούμε να χαιρόμαστε όλοι μας την καθαρή θάλασσα και αυτό το καλοκαίρι.
5: Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
3: Δασικές πυρκαγιές, προετοιμάσου. Οι δασικές πυρκαγιές εξαπλώνονται γρήγορα και μπορεί να απειλήσουν τη ζωή και την περιουσία σου. Το σπίτι σου κινδυνεύει ακόμα και αν βρίσκεται μακριά από την πορεία της πυρκαγιάς. Γιατί λόγω του ανέμου, οι κάφτρες μπορούν να μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις και να δημιουργήσουν νέες αιστείες πυρκαγιάς. Με απλές κινήσεις μπορείς να προστατευτείς. Βήμα πρώτο. Μείωσε την καύση μήλη γύρω από το σπίτι σου. Τα κλαδιά των δέντρων δεν πρέπει να κουμπούν στους τοίχους, τη στέγη και τα μπαλκόνια. Κλάδεψε τα δέντρα και καθάρισε τα ξερά χόρτα σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων από το σπίτι. Κλάδεψε τα δέντρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων. Απομάκρυνε τα έφλεκτα υλικά και τοποθέτησε τα καυσόξυλα σε κλειστό μέρος. Βήμα δεύτερο. Συντήρησε και εξόπλισε το σπίτι σου. Συντήρησε και καθάρισε από ξερά φύλλα και πευκοβελόνες την κεραμοσκεπή. Οι υδρορροές πρέπει να είναι μεταλλικές και καθαρές από φύλλα. Φρόντισε τα παραθυρόφυλλα και οι εξώπορτες να είναι από μη έφλεκτα υλικά. Να έχεις πυροσβεστήρες και λάστιχο ποτίσματος σε καλή κατάσταση που να καλύπτει το χώρο γύρω από το σπίτι. Βήμα τρίτο. Αν πλησιάζει πυρκαγιά, προφύλαξε το σπίτι σου από τις εισερχόμενες κάφτρες. Μάζεψε τις τέντες. Κλείσε ερμητικά το σπίτι και τις εσωτερικές πόρτες. Φρόντισε να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση για τα πυροσβεστικά οχήματα. Δες περισσότερες οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές στο civilprotection.gr. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
4: Καλοκαίρι. Μας περιμένουν οι χαρές της θάλασσας, της καθαρής θάλασσας. Γι' αυτό προσέξτε, όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές. Για να μπορούμε να χαιρόμαστε όλοι μας την καθαρή θάλασσα και αυτό το καλοκαίρι.
5: Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
3: Δασικές πυρκαγιές, προετοιμάσου. Οι δασικές πυρκαγιές εξαπλώνονται γρήγορα και μπορεί να απειλήσουν τη ζωή και την περιουσία σου. Το σπίτι σου κινδυνεύει ακόμα κι αν βρίσκεται μακριά από την πορεία της πυρκαγιάς. Γιατί λόγω του ανέμου, οι κάφτρες μπορούν να μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις και να δημιουργήσουν νέες αισθήσεις πυρκαγιάς. Με απλές κινήσεις μπορείς να προστατευτείς. Βήμα πρώτο. Μείωσε την καύση μύλη γύρω από το σπίτι σου. Τα κλαδιά των δέντρων δεν πρέπει να κουμπούν στους τοίχους, τη στέγη και τα μπαλκόνια. Κλάδεψε τα δέντρα και καθάρισε τα ξερά χόρτα σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων από το σπίτι. Κλάδεψε τα δέντρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων. Απομάκρυνε τα έφλεκτα υλικά και τοποθέτησε τα καυσόξυλα σε κλειστό μέρος. Βήμα δεύτερο. Συντήρησε και εξόπλισε το σπίτι σου. Συντήρησε και καθάρισε από ξερά φύλλα και πευκοβελόνες την κεραμοσκεπή. Οι υδρορροές πρέπει να είναι μεταλλικές και καθαρές από φύλλα. Φρόντισε τα παραθυρόφυλλα και οι εξώπορτες να είναι από μη έφλεκτα υλικά. Να έχεις πυροσβεστήρες και λάστιχο ποτίσματος σε καλή κατάσταση που να καλύπτει το χώρο γύρω από το σπίτι. Βήμα τρίτο. Αν πλησιάζει πυρκαγιά, προφύλαξε το σπίτι σου από τις εισερχόμενες καύτρες. Μάζεψε τις τέντες. Κλείσε ερμητικά το σπίτι και τις εσωτερικές πόρτες. Φρόντισε να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση για τα πυροσβεστικά οχήματα. Δες περισσότερες οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές στο civilprotection.gr. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
4: Καλοκαίρι. Μας περιμένουν οι χαρές της θάλασσας. Της καθαρής θάλασσας. Γι' αυτό προσέξτε. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές. Για να μπορούμε να χαιρόμαστε όλοι μας την καθαρή θάλασσα και αυτό το καλοκαίρι.
5: Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
3: Δασικές πυρκαγιές, προετοιμάσου. Οι δασικές πυρκαγιές εξαπλώνονται γρήγορα και μπορεί να απειλήσουν τη ζωή και την περιουσία σου. Το σπίτι σου κινδυνεύει ακόμα και αν βρίσκεται μακριά από την πορεία της πυρκαγιάς. Γιατί λόγω του ανέμου, οι κάφτρες μπορούν να μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις και να δημιουργήσουν νέες αιστείες πυρκαγιάς. Με απλές κινήσεις μπορείς να προστατευτείς. Βήμα πρώτο. Μείωσε την καύση μήλη γύρω από το σπίτι σου. Τα κλαδιά των δέντρων δεν πρέπει να κουμπούν στους τοίχους, τη στέγη και τα μπαλκόνια. Κλάδεψε τα δέντρα και καθάρισε τα ξερά χόρτα σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων από το σπίτι. Κλάδεψε τα δέντρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων. Απομάκρυνε τα έφλεκτα υλικά και τοποθέτησε τα καυσόξυλα σε κλειστό μέρος. Βήμα δεύτερο. Συντήρησε και εξόπλισε το σπίτι σου. Συντήρησε και καθάρισε από ξερά φύλλα και πευκοβελόνες την κεραμοσκεφή. Οι υδρορροές πρέπει να είναι μεταλλικές και καθαρές από φύλλα. Φρόντισε τα παραθυρόφυλλα και οι εξώπορτες να είναι από μη έφλεκτα υλικά. Να έχεις πυροσβεστήρες και λάστιχο ποτίσματος σε καλή κατάσταση που να καλύπτει το χώρο γύρω από το σπίτι. Βήμα τρίτο. Αν πλησιάζει πυρκαγιά, προφύλαξε το σπίτι σου από τις εισερχόμενες κάφτρες. Μάζεψε τις τέντες. Κλείσε ερμητικά το σπίτι και τις εσωτερικές πόρτες. Φρόντισε να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση για τα πυροσβεστικά οχήματα. Δες περισσότερες οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές στο civilprotection.gr. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
4: Καλοκαίρι. Μας περιμένουν οι χαρές της θάλασσας, της καθαρής θάλασσας. Γι' αυτό προσέξτε, όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές. Για να μπορούμε να χαιρόμαστε όλοι μας την καθαρή θάλασσα και αυτό το καλοκαίρι.
5: Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
3: Δασικές πυρκαγιές, προετοιμάσου. Οι δασικές πυρκαγιές εξαπλώνονται γρήγορα και μπορεί να απειλήσουν τη ζωή και την περιουσία σου. Το σπίτι σου κινδυνεύει ακόμα και αν βρίσκεται μακριά από την πορεία της πυρκαγιάς. Γιατί λόγω του ανέμου, οι κάφτρες μπορούν να μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις και να δημιουργήσουν νέες αιστείες πυρκαγιάς. Με απλές κινήσεις μπορείς να προστατευτείς. Βήμα πρώτο. Μείωσε την καύση μήλη γύρω από το σπίτι σου. Τα κλαδιά των δέντρων δεν πρέπει να κουμπούν στους τοίχους, τη στέγη και τα μπαλκόνια. Κλάδεψε τα δέντρα και καθάρισε τα ξερά χόρτα σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων από το σπίτι. Κλάδεψε τα δέντρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων. Απομάκρυνε τα έφλεκτα υλικά και τοποθέτησε τα καυσόξυλα σε κλειστό μέρος. Βήμα δεύτερο. Συντήρησε και εξόπλισε το σπίτι σου. Συντήρησε και καθάρισε από ξερά φύλλα και πευκοβελόνες την κεραμοσκεπή. Οι υδρορροές πρέπει να είναι μεταλλικές και καθαρές από φύλλα. Φρόντισε τα παραθυρόφυλλα και οι εξώπορτες να είναι από μη έφλεκτα υλικά. Να έχεις πυροσβεστήρες και λάστιχο ποτίσματος σε καλή κατάσταση που να καλύπτει το χώρο γύρω από το σπίτι. Βήμα τρίτο. Αν πλησιάζει πυρκαγιά, προφύλαξε το σπίτι σου από τις εισερχόμενες κάφτρες. Μάζεψε τις τέντες. Κλείσε ερμητικά το σπίτι και τις εσωτερικές πόρτες. Φρόντισε να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση για τα πυροσβεστικά οχήματα. Δες περισσότερες οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές στο civilprotection.gr. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
4: Καλοκαίρι. Μας περιμένουν οι χαρές της θάλασσας, της καθαρής θάλασσας. Γι' αυτό προσέξτε, όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές. Για να μπορούμε να χαιρόμαστε όλοι μας την καθαρή θάλασσα και αυτό το καλοκαίρι.
5: Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
3: Δασικές πυρκαγιές, προετοιμάσου. Οι δασικές πυρκαγιές εξαπλώνονται γρήγορα και μπορεί να απειλήσουν τη ζωή και την περιουσία σου. Το σπίτι σου κινδυνεύει ακόμα κι αν βρίσκεται μακριά από την πορεία της πυρκαγιάς. Γιατί λόγω του ανέμου, οι κάφτρες μπορούν να μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις και να δημιουργήσουν νέες αιστείες πυρκαγιάς. Με απλές κινήσεις μπορείς να προστατευτείς. Βήμα πρώτο. Μείωσε την καύση μήλη γύρω από το σπίτι σου. Τα κλαδιά των δέντρων δεν πρέπει να κουμπούν στους τοίχους, τη στέγη και τα μπαλκόνια. Κλάδεψε τα δέντρα και καθάρισε τα ξερά χόρτα σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων από το σπίτι. Κλάδεψε τα δέντρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων. Απομάκρυνε τα έφλεκτα υλικά και τοποθέτησε τα καυσόξυλα σε κλειστό μέρος. Βήμα δεύτερο. Συντήρησε και εξόπλισε το σπίτι σου. Συντήρησε και καθάρισε από ξερά φύλλα και πευκοβελόνες την κεραμοσκεπή. Οι υδρορροές πρέπει να είναι μεταλλικές και καθαρές από φύλλα. Φρόντισε τα παραθυρόφυλλα και οι εξώπορτες να είναι από μη έφλεκτα υλικά. Να έχεις πυροσβεστήρες και λάστιχο ποτίσματος σε καλή κατάσταση που να καλύπτει το χώρο γύρω από το σπίτι. Βήμα τρίτο. Αν πλησιάζει πυρκαγιά, προφύλαξε το σπίτι σου από τις εισερχόμενες καύτρες. Μάζεψε τις τέντες. Κλείσε ερμητικά το σπίτι και τις εσωτερικές πόρτες. Φρόντισε να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση για τα πυροσβεστικά οχήματα. Δες περισσότερες οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές στο civilprotection.gr. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
4: Καλοκαίρι. Μας περιμένουν οι χαρές της θάλασσας. Της καθαρής θάλασσας. Γι' αυτό προσέξτε, όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές. Για να μπορούμε να χαιρόμαστε όλοι μας την καθαρή θάλασσα και αυτό το καλοκαίρι.
5: Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: πια στα σωθήκα μου. Και έγινε αίμα μου και λεπίδα μου στερνή. Παίρνεις μαζί σου τώρα πια και την καρδιά μου και μου αφήνεις ένα ψυχο κορμί.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
2: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
3: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
4: Δασικές πυρκαγιές, προετοιμάσου. Οι δασικές πυρκαγιές εξαπλώνονται γρήγορα και μπορεί να απειλήσουν τη ζωή και την περιουσία σου. Το σπίτι σου κινδυνεύει ακόμα κι αν βρίσκεται μακριά από την πορεία της πυρκαγιάς. Γιατί λόγω του ανέμου, οι κάφτρες μπορούν να μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις και να δημιουργήσουν νέες αιστείες πυρκαγιάς. Με απλές κινήσεις μπορείς να προστατευτείς. Βήμα πρώτο. Μείωσε την καύση μήλη γύρω από το σπίτι σου. Τα κλαδιά των δέντρων δεν πρέπει να κουμπούν στους τοίχους, τη στέγη και τα μπαλκόνια. Κλάδεψε τα δέντρα και καθάρισε τα ξερά χόρτα σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων από το σπίτι. Κλάδεψε τα δέντρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων. Απομάκρυνε τα έφλεκτα υλικά και τοποθέτησε τα καυσόξυλα σε κλειστό μέρος. Βήμα δεύτερο. Συντήρησε και εξόπλισε το σπίτι σου. Συντήρησε και καθάρισε από ξερά φύλλα και πευκοβελόνες την κεραμοσκεπή. Οι υδρορροές πρέπει να είναι μεταλλικές και καθαρές από φύλλα. Φρόντισε τα παραθυρόφυλλα και οι εξώπορτες να είναι από μη έφλεκτα υλικά. Να έχεις πυροσβεστήρες και λάστιχο ποτίσματος σε καλή κατάσταση που να καλύπτει το χώρο γύρω από το σπίτι. Βήμα τρίτο. Αν πλησιάζει πυρκαγιά, προφύλαξε το σπίτι σου από τις εισερχόμενες κάφτρες. Μάζεψε τις τέντες. Κλείσε ερμητικά το σπίτι και τις εσωτερικές πόρτες. Φρόντισε να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση για τα πυροσβεστικά οχήματα. Δες περισσότερες οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές στο civilprotection.gr. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
5: Καλοκαίρι. Μας περιμένουν οι χαρές της θάλασσας. Της καθαρής θάλασσας. Γι' αυτό προσέξτε. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές. Για να μπορούμε να χαιρόμαστε όλοι μας την καθαρή θάλασσα και αυτό το καλοκαίρι.
6: Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές.
2: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
3: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
3: Δασικές πυρκαγιές, προετοιμάσου. Οι δασικές πυρκαγιές εξαπλώνονται γρήγορα και μπορεί να απειλήσουν τη ζωή και την περιουσία σου. Το σπίτι σου κινδυνεύει ακόμα και αν βρίσκεται μακριά από την πορεία της πυρκαγιάς. Γιατί λόγω του ανέμου, οι κάφτρες μπορούν να μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις και να δημιουργήσουν νέες αιστείες πυρκαγιάς. Με απλές κινήσεις μπορείς να προστατευτείς. Βήμα πρώτο. Μείωσε την καύση μήλη γύρω από το σπίτι σου. Τα κλαδιά των δέντρων δεν πρέπει να κουμπούν στους τοίχους, τη στέγη και τα μπαλκόνια. Κλάδεψε τα δέντρα και καθάρισε τα ξερά χόρτα σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων από το σπίτι. Κλάδεψε τα δέντρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων. Απομάκρυνε τα έφλεκτα υλικά και τοποθέτησε τα καυσόξυλα σε κλειστό μέρος. Βήμα δεύτερο. Συντήρησε και εξόπλισε το σπίτι σου. Συντήρησε και καθάρισε από ξερά φύλλα και πευκοβελόνες την κεραμοσκεπή. Οι υδρορροές πρέπει να είναι μεταλλικές και καθαρές από φύλλα. Φρόντισε τα παραθυρόφυλλα και οι εξώπορτες να είναι από μη έφλεκτα υλικά. Να έχεις πυροσβεστήρες και λάστιχο ποτίσματος σε καλή κατάσταση που να καλύπτει το χώρο γύρω από το σπίτι. Βήμα τρίτο. Αν πλησιάζει πυρκαγιά, προφύλαξε το σπίτι σου από τις εισερχόμενες κάφτρες. Μάζεψε τις τέντες. Κλείσε ερμητικά το σπίτι και τις εσωτερικές πόρτες. Φρόντισε να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση για τα πυροσβεστικά οχήματα. Δες περισσότερες οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές στο civilprotection.gr. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
4: Καλοκαίρι. Μας περιμένουν οι χαρές της θάλασσας. Της καθαρής θάλασσας. Γι' αυτό προσέξτε. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές. Για να μπορούμε να χαιρόμαστε όλοι μας την καθαρή θάλασσα και αυτό το καλοκαίρι.
5: Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
3: Δασικές πυρκαγιές, προετοιμάσου. Οι δασικές πυρκαγιές εξαπλώνονται γρήγορα και μπορεί να απειλήσουν τη ζωή και την περιουσία σου. Το σπίτι σου κινδυνεύει ακόμα και αν βρίσκεται μακριά από την πορεία της πυρκαγιάς. Γιατί λόγω του ανέμου, οι κάφτρες μπορούν να μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις και να δημιουργήσουν νέες αιστείες πυρκαγιάς. Με απλές κινήσεις μπορείς να προστατευτείς. Βήμα πρώτο. Μείωσε την καύση μύλη γύρω από το σπίτι σου. Τα κλαδιά των δέντρων δεν πρέπει να κουμπούν στους τοίχους, τη στέγη και τα μπαλκόνια. Κλάδεψε τα δέντρα και καθάρισε τα ξερά χόρτα σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων από το σπίτι. Κλάδεψε τα δέντρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων. Απομάκρυνε τα έφλεκτα υλικά και τοποθέτησε τα καυσόξυλα σε κλειστό μέρος. Βήμα δεύτερο. Συντήρησε και εξόπλισε το σπίτι σου. Συντήρησε και καθάρισε από ξερά φύλλα και πευκοβελώνες την κεραμοσκεπή. Οι υδρορροές πρέπει να είναι μεταλλικές και καθαρές από φύλλα. Φρόντισε τα παραθυρόφυλλα και οι εξώπορτες να είναι από μη έφλεκτα υλικά. Να έχεις πυροσβεστήρες και λάστιχο ποτίσματος σε καλή κατάσταση που να καλύπτει το χώρο γύρω από το σπίτι. Βήμα τρίτο. Αν πλησιάζει πυρκαγιά, προφύλαξε το σπίτι σου από τις εισερχόμενες κάφτρες. Μάζεψε τις τέντες. Κλείσε ερμητικά το σπίτι και τις εσωτερικές πόρτες. Φρόντισε να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση για τα πυροσβεστικά οχήματα. Δες περισσότερες οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές στο civilprotection.gr. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
4: Καλοκαίρι. Μας περιμένουν οι χαρές της θάλασσας, της καθαρής θάλασσας. Γι' αυτό προσέξτε, όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές. Για να μπορούμε να χαιρόμαστε όλοι μας την καθαρή θάλασσα και αυτό το καλοκαίρι.
5: Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Καλησπέρα από τα συνεργαζόμενα ραδιοφώνα. Καλησπέρα από μένα τον Παναγιώτη τον Νέο Καιρό. Από τώρα για λίγη ωρίτσα θα είναι κοντά σας τα συνεργαζόμενα ραδιοφώνα ο φίλος σας ο Παναγιώτης ο Εγώκερος, μαζί με ένα πολύ καλό φίλο, δεν λέω όνομα, σας το κρατάω έκπληξη, θα τον ακούσετε τώρα στο μικρόφωνο. Από μένα καλή διασκέδαση σε όλους.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πρώτη φορά που είμαι εδώ με τον Παναγιώτη. Είμαι ένας φίλος από Αμερική. Το όνομά μου είναι Νίκος και για λίγη ώρα θα προσπαθήσω να είμαστε όλοι μαζί εδώ με καλά τραγούδια και ιστορίες όσο μπορούμε. Πάμε.
0: Πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγουδάκι, Νικόλα Λαμπράκη, αφιερωμένο για σένα.
1: Ευχαριστώ.
0: Είναι το Στέλι του Καζατζή, το υπάρχω. Φύγαμε να ακούσουμε, πάμε.
1: Μεγάλο τραγούδι.
2: Φίλοι μου, ο δίσκος που ακούτε αυτή τη στιγμή έχει τίτλο «Υπάρχω» και γράφτηκε με τη συνεργασία του Πυθαγόρα και του Χρήστου του Νικολόπουλου. Ο τίτλος είναι συμβολικός και αφορά εσάς και εμένα. Υπάρχω σαν καλλιτέχνης και σαν άνθρωπος από τον καιρό που εσείς, οι γνωστοί και άγνωστοι φίλοι μου, με αγαπήσατε και με κάνατε δικό σας. Υπάρχω εφόσον εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι εκφράζω τους καημούς, τα προβλήματά σας, την πίκρα της ξενιτιάς, το μόχθο του εργάτη, την εγκατάλειψη, τη μοίρα του ανθρώπου της συνοικίας. Και θα υπάρχω όσο υπάρχουν ταπεινοί, αγνοί και τίμιοι άνθρωποι του λαού. Γιατί μόνο στην καρδιά του λαού ζω. Εκεί είναι το σπίτι μου. Εκεί γεννήθηκα. Εκεί θα πάψω κάποτε να υπάρχω. Σας ευχαριστώ.

0: Πάμε να ακούσουμε Δημήτρη Μητροπάνου για τη συνέχεια. Γεια σου Νικόλα Λαμπράκη.
1: Από τον έναν μεγάλο τραγουδιστή σε έναν άλλον. Φοβερές φωνές. Απλά σταματάμε και ακούμε.

0: κρατήσε με μέσα στα χέρια σου τα δει.
1: Την καλησπέρα μου στον αδερφό μου τον Γιώργο, το διάδοχο του Ράδιο Μακεδονία. Καλησπέρα Σοφία Κατσαγιάννη. Καλησπέρα Χαρούλα Κουμαρά.
0: Κάνε κάτι να χάσω το τρένο.
1: Καλησπέρα Ντίτλεμ. Καλησπέρα Σταβούλια Πλασάρα και από την Κόρινθο. Καλησπέρα εκεί στη Χρύσα το Φραουλάκι.

πολλά χαιρετίσματα από μένα για το φίλο μου τον Γιώργο εκεί απάνω στη Μακεδονία. Το Γιώργο το διάδοχο. Γεια σου Γιώργο. Να είσαι πάντα καλά φίλε.

0: Καλησπέρα στον Θανάστο Γκαμπούρη, καλησπέρα στον κύριο Βασίλειο Παπαδόπουλο, καλησπέρα στον Τάσο τον Α10. Παρακαλώ, σας ακούω.
1: Γεια σου αδερφέ μου, καλησπέρα.
0: Γεια σου αδερφέ μου. Είσαι στον αέρα, σε ακούμε.
1: Άμα ακούτε στον αέρα, τι γίνεται, τι κάνουμε, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Για τον Νίκο το Λαμπράκι εκεί πέρα που κάνετε μαζί εκπομπή, την αγάπη μου, να περνάτε πανέμορφα.
0: Σε ευχαριστούμε, αδερφέ μου.
2: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
1: Έχεις τα χαιρετήματά μου και βάλει ένα στέλιο από μένα για το Λαμπράκι.
0: Έτσι, αδερφέ μου.
1: Αν το σας ακούω.
0: Ένα λεπτάκι, μην είναι στη γραμμή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάμε σε επόμενο τραγουδάκι, μουσικό θεματάκι να ακούσουμε.

Πάμε σε επόμενο τραγουδάκι, επόμενο μουσικό θεματάκι. Καλησπέρα στην Ντίμ Θωμαή, καλησπέρα Μούμιν Σιακίρ, καλησπέρα Απόστολε Γη από την Καβάλα, καλησπέρα στο φίλο μου το Μάνο τον Έψιλον. Να αφήσω να χαρίσω για τον αδερφό μου τον Γιώργο τον Διάδοχο το Ράδιο Μακεδονία, για τον Τάσο τον Α10 στην Κορώνη, για τον κύριο Βασίλη τον Παπαδόπουλο, για τον Αλέξανδρο τον Πρασιάδη. Αφιερωμένα τραγουδάκια για τον Τάκη, για τον Σάκη τον Μαρίκο, για τον Δημήτρη τον Ασημονίτη, για όλους και για όλες σας. Πάμε σε επόμενο τραγουδάκι, επόμενο μουσικό θεματάκι να ακούσουμε. Παναγιώτης εγώ και Ρος Νικόλας Λαμπράκη εδώ κοντά σας.

0: Α, ο Νίκος από Καναδά.
1: Για μέτρα σωστά,
0: αν ακούει,
1: γιατί έχεις
0: ας επικοινωνήσει μαζί μας. Νίκο Ελένη από Καναδά, πάρε τηλέφωνο.

Πάμε σε επόμενο τραγουδάκι, μουσικό θεματάκι να ακούσουμε. Φύγαμε να ακούσουμε εδώ. Να ακούσουμε Γρηγόρη Μπηθηκότση για τη συνέχεια. Καλησπέρα Σιλιανή Βασιλιάδου.

0: Να περάσουμε σε επόμενο τραγουδάκι, μουσικό θεματάκι. Άλλο ένα τραγουδάκι από τον Γρηγόρη τον Πιθηκότση, αφιερωμένο εδώ για τον Νικόλα τον Λαμπράκη. Γεια σου Νικόλα Λαμπράκη.
1: Γεια σου Πάνο, ευχαριστώ πολύ.
0: Πάμε να ακούσουμε.

Καλησπέρα Ελίζα και από την Πάτρα. Γεια σου Ελίζα από την Πάτρα. Καλησπέρα Διγενέα Κρήτα. Γεια σου Διγενέα Κρήτα. Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα τραγουδάκι από το Στέλιο του Καζατζή για τη συνέχεια.

0: Νικόλα Λαμπράκη, τι έχουμε για τη συνέχεια?
1: Έχουμε το ψωμί της ξενικιάς, πάλι Καζατζίδης, πάλι ο Άρχοντας. Αφιερωμένο τραγουδάκι για όλους όσους ακούν τον Παναγιώτη και τον Νίκο τώρα, με την αγάπη μου.
0: Γεια σου Νικόλα Λαμπράκη.
1: Γεια σου.

Τραγούδια αφαιρωμένα για την οικογένειά μου, τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου στην Αμερική, με την αγάπη μου. Πάμε, πάμε.

0: Πάμε να ακούσουμε δύο τραγούδια από τη Βίκη Μοσχολιού για τη συνέχεια. Γεια σου Νικόλα Λαμπρέκη.
1: Γεια σου πάνω μου, Βίκη Μοσχολιού.

Πάμε άλλο ένα τραγουδάκι από τη Βίκη Μοσχολιού να ακούσουμε. Γεια σου αδερφέ Γεωργοδιάδου και Ράδιο Μακεδονία.

Πάμε. Το επόμενο τραγουδάκι αφαιρωμένο για τον Καναδά. Εκεί, Νίκο, Ελένη, από τον Πάνο τον Εγώκερο και τον Νίκο τον Λαμπράκη, σε ένα μικρό μουσικό αφιέρωμα για όλους όσους ακούτε τον Πάνο τον Εγώκερο και το ράδιο από όλων, μέσα από την καρδιά μας. Καλή διασκέδαση και Νίκο, πάρε μας τηλέφωνο.

Τώρα, το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο από τον Αντώνη τον Λαμπρό τον Ήλιο για το λουλουδάκι του. Αν ακούσατε ποτέ, αν ξέρετε, respect. Πάμε.

Να περάσουμε να ακούσουμε άλλο ένα τραγουδάκι από τον Σωτήρο Γεωργίου. Καλησπέρα να στείλουμε στη Βαρβάρα εκεί που ακούει την εκπομπή. Καλησπέρα να στείλουμε στο φίλο μας τον Γιώργο τον Αμερικάνο. Καλησπέρα στην Ελένη εκεί από την Πτολεμαΐδα. Καλησπέρα Πάρη Σιδέρη. Καλησπέρα στον Σπύρο Μετζαλφά. Καλησπέρα στη Μαρία Μεταξάτου. Αφιερωμένα τραγουδάκια για όλους και για όλες σας που είστε εδώ σωστά συντονισμένοι και ακούτε εδώ την εκπομπή. Άλλο ένα τραγουδάκι από το Σωτήρι Γεωργίου για τη συνέχεια.

αφιερωμένο τραγουδάκι για τον αδερφό μου τον Γιώργο, το διάδοχο του Ράδιο Μακεδονία. Για τον Γιώργο το ζωντανό πηλιά ράδιο, για τον Γιώργο τον Αμερικάνο, για τον Θανάση τον Αλφα Δέλτα.

πάμε σε επόμενο τραγουδάκι, επόμενο μουσικό θεματάκι, να ακούσουμε για τη συνέχεια τραγούδια από τον Πάνο τον Γαβαλά. Για τη συνέχεια πάμε να ακούσουμε.

0: τραγουδάκι και αυτό και το επόμενο να το αφιερώσω εδώ για τον Νικόλα τον Λαμπράκη και για τον Νίκο από το Τορόντο του Καναδά και για την Ελένη.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Είναι ο Στάτος ο Διονυσίου σε μια ξένη κοινωνία.

0: Πάμε να ακούσουμε Νίκο Ξανθόπουλο για τη συνέχεια. Χίλιες ξενιτιές ακούσουμε, δεν κάνουν μια πατρίδα. Νικόλα Λαμπράκη, αφαιρεμένο για σένα και για τον Νίκο τον Λαμπράκη και για όλους τους Έλληνες του εξωτερικού.
1: Είναι και αφιερωμένο από μένα για τον Νίκο και την Ελένη στο Τορόντο του Καναδά. Μετά με όλη μου την αγάπη σε όλους όσους ακούν τον Πάνω τον Εγώ Καιρό σε ένα μικρό πρόγραμμα αδελφοσύνης. Αδέλφια μου, αδελφέ μου Παναγιώτη, σε ευχαριστώ από καρδιάς.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ, Νικόλα Λαμπράκη.
1: Πάμε.

0: Πάμε να ακούσουμε δύο-τρία τραγουδάκια από το Μιχάλη Βιολάρη για τη συνέχεια. Να ακούσουμε και εσύ δε μου μιλάς. Αφιερωμένο το τραγουδάκι για τον Νίκο το Λαμπράκη και για μένα. Γεια σου Νικόλα Λαμπράκη.
1: Γεια σου Πάνο, γεια σου αδερφέ μου.
2: Από το κέντρο της Αθήνας

0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Έψαν οι λέξεις, μίλησε η ματιά.

Άλλο ένα τραγουδάκι από το Μιχάλη Βιολέρη για τη συνέχεια, πάμε να ακούσουμε. Έτσι, Νικόλα Λαμπράκη, δυνατά.

0: Θα περάσουμε σε επόμενο τραγουδάκι, μουσικό θεματάκι. Νικόλα, τι θα ακούσουμε για τη συνέχεια?
1: Το επόμενο τραγουδάκι είναι της Τζένις Βάνου, μια μεγάλη κυρία του λαϊκού.
0: Άκουσέ με.
1: Το άκουσέ με. Πάμε. Πάμε να το ακούσουμε αφιερωμένο για την κυρία μου, την Αγγελική, τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου στην Αμερική, τα εγγόνια μου. Για τον Πάνο, για όσους ακούν αυτή την εκπομπή, μια εκπομπή που ξεκίνησε πριν από λίγο, για λίγη ώρα. Είναι εκπομπή φιλίας, αγάπης με τον Παναγιώτη, τον Εγώκερο.
0: Έτσι πάντα.
1: Πάμε. Πάμε δυνατά και πάμε να ακούσουμε. Τζένι Βάνου, άκουσέ με.
0: Φύγαμε, πάμε.

0: Πάμε για τη συνέχεια στη Βίκυ Μοσολιού να ακούσουμε. Νικόλα Λαμπράκη, το μικρόφωνο δικό σου.
1: Θα μου επιτρέψετε αυτό το τραγούδι να το αφαιρώσω για την κυρία μου, την γυναίκα μου, που μου χάρισε δύο υπέροχες κόρες και τέσσερα λατρεμένα εγγόνια, με την αγάπη μου παντοτινή. Πάμε, πάμε λέμε.

0: τραγούδι της Καρούλας της Λαμπράκης, του κόσμου τα σκαλιά. Ένα τραγούδι που αρέσει στην κυρία μου, αφιερωμένο.
1: Αφιερωμένο στην κυρία
2: Αγγελική.
0: Πάμε.

0: θέλω να ζήσει για μένα, Χαρούλα Λαμπρά, και για τη συνέχεια και πάλι. Νικόλα Λαμπρά και δικό σου το μικρόφωνο.
1: Τραγούδι αφαιρωμένο για τον Γιώργο πάνω εκεί στη Μακεδονία. Καλησπέρα Ελλάδα, καλησπέρα πατρίδα Ελλάδα, καλησπέρα. Τι άλλο έλεγε?
0: Καλησπέρα Μακεδονία.
1: Μα καλησπέρα Μακεδονία, συγγνώμη, το ξέχασα. Καλησπέρα, καλησπέρα Γιώργο μου, με την αγάπη μου για σένα. Περωμένο.

0: Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι που διακόψαμε πιο πριν. Δεν είναι όλες οι ίδιες οι καρδιές, Λευτέρης Μυτιληνίος.
1: Μια μεγάλη φωνή, Λευτέρης.
0: Έτσι, μεγάλη φωνή, Νικόλα.
1: Πάμε, πάμε.

να ακούσουμε χαρικά τα Γιάννη για τη συνέχεια. Μετά πάμε. Η μεσαλήθεια δυστυχής που σ' αγαπάω, λέει, όλα σου τα δώσα.

0: επιλογές, μεγάλα τραγούδια που είναι αφιερωμένα για όλους όσους ακούν τον Πάνω στον Εγώκερο, με όλη μας την αγάπη. Ο Πάνος ο Εγώκερος και ο Νίκος ο Λαμπράκης, σε ένα μικρό αφιέρωμα φιλίας. Να είστε πάντα καλά, να ακούτε τον Πάνο και το Ράδιο Απόλλων. Αφιερωμένα τραγουδάκια για τον Γιώργο τον Διάδοχο, για όλα τα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα που μας κρατάνε συντροφιά εδώ και στο εξωτερικό. Εγώ είμαι απ' έξω. Θα ήθελα με όλη μου την καρδιά να τους ευχαριστήσω για αυτή την υπέροχη βραδιά και ειδικά τον Πάνο, ο οποίος μου έδωσε, μου έκανε την τιμή να είμαι σήμερα δίπλα του και να κάνουμε πρόγραμμα. Συγχωρήστε με αν είμαι λιγάκι πώς το λένε Πάνο, έχω χάσει τα λόγια μου.
1: Μια χαρά.
0: Απλά δεν είναι κάτι που το κάνω συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε τα τραγουδάκια μας. Για λίγο ακόμη θα είμαστε κοντά σας με την αγάπη μας. Σας ευχαριστώ όλους.
1: Νικόλα, την επόμενη φορά που θα έρθεις θα κάτσουμε πιο πολύ.
0: Βεβαίως.
1: Θα έχεις και εσύ χρόνο
0: πιο πολύ. Θα έχουμε περισσότερο χρόνο και θα κάνουμε ένα μεγάλο πρόγραμμα μαζί με τα φιλαράκια, τον Γιώργο, το Γιάννη, το Σίγμα 84, το Νίκο, το φίλο μας,
1: το
0: κυβερνήτη και όλους όσοι είναι στο διαδίκτυο αυτή τη στιγμή και μας ακούνε με την αγάπη μας. Γυρίζουμε, πάμε στο τραγούδι μας.
1: Πάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια επόμενο τραγουδάκι και επόμενο μουσικό θεματάκι.

0: ακούτε και από τους 107,7 από το Radio Z.
1: Πού να σε, πού να σε, πού να σε, γλυκιά μου χαρά.
0: Γεια σου Τάκη, Radio Z.

Γεια σου Μαρία Παναγιώτου, γεια σου Ντίμ Θωμαή. Καλησπέρα Λίτσα εκεί από την Αγία Παρασκευή. Γεια σου Βασιλική Βαργούλη. Για τον Γιώργο το Σωμούν. Καλησπέρα Γιώργο Σωμούν. Γεια σου Μαρία Κυριακοπούλου. Για τη Δέσποινα Κυρκανάκη, για την Αλιάνα. Καλησπέρα Μαρία Άνδρια εκεί από την Αθήνα. Για τον Κώστα Ρουμπεράκη. Για τον Αλέξανδρο τον Μπρασιάδη. Για τον Τάσο τον Α10. Για τον Απόστολο από τη Γαβάλα. Για τον Θανάση τον Καμπούρη.

0: τον κύριο Βασίλη τον Παπαδόπουλο, για τον αδερφό μου τον κύριο Ροδιάδοχο το Ράδιο Μακεδονία, για τη Σαβρούλα την Πλασάρα στην Κόρινθο, για την Άντια την Αγγελάκη, για το Φραουλάκι από την Πάτρα, τη Χρύσα, για την Κωνσταντίνα Σινάτα. Πάμε σε επόμενο τραγουδάκι, επόμενο μουσικό θεματάκι. Θα ακούσουμε Ρίτα Σκελαρίου, Ιστορία μου. Νίκο, το μικρόφωνο για σένα.
1: Μια μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, Ιστορία μου, Αμαρτία μου, αφιερωμένο για την οικογένειά μου εκεί στην Αμερική, για όλα τα παιδιά και τα εγγόνια μου, για όλους όσους ακούν τον πάνω τον εγώ καιρό, για τα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα με την αγάπη μας. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι.

0: Πάμε να ακούσουμε τώρα 2-3 τραγουδάκια από τον Παναγιώτο Μιχαλόπουλο. Νικόλα Λαμπράκη, το μικρόφωνο δικό σου.
1: Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, τι να πεις, ένας μεγάλος τραγουδιστής κι αυτός. Τραγούδια που θα αφαιρώσω για τους φίλους εδώ, για τα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα, το Θανάση τον ΑΔΕΛΤΑ,
0: τον Γιώργο τον Ζητάνο,
1: Γιώργο τον Μεσίνιο, για όλους και όλες εσάς που ακούτε τον Πάνο αυτή τη στιγμή. Επικοινωνήστε μαζί μας, ζητήστε τραγούδια για λίγο ακόμη με την αγάπη μας. Πάμε να ακούσουμε τον Πάνο τον Μιχαλόπουλο. Βάλτε δυνατά τη φωνή και ακούστε τραγούδια για όλους εσάς με την αγάπη μας.

Καλησπέρα Μάχη Δημικνίκου. Γεια σου Σάκη Μαρίκο, γεια σου Μαριάννη Αρτσιώκα. Για τον Βασίλη τον Γαρινού, για τον Πάρη τον Σιδέρη, για τον Δημήτρη τον Ανασημό.

0: Όταν θέλω να πω
1: καλά. Πάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια. Επομένω τραγουδάκι, μουσικό θεματάκι και πάλι από τον Παναγιώτο Μιχαλόπουλο. Για τη φίλη μας η Βαρβάρα αφιερωμένα τραγουδάκια. Καλησπέρα Αθηνά Τσενεκίδου. Για τη Σαβούλα την Πλασάρα στην Κόρινθο. Για τη Σιλιανή Βασιλιάδου. Για την Ελένη Λυκάκης. Για τον αδερφό μου τον Γιώργο τον Διάδοχο το Ράδιο Μακεδονία. Για τον Παναγιώτη τον Νούλη το Ράδιο Ερωτικός. Για τον Πέτρο τον Παπαζή. Για τον Βασίλη Καρίνο. Για τον Απόστολο από τη Γιαβάλα. Για τον Σάβα Καμπουρόγλου. Για τον Ντιφλέκ. Για τη Σοφία Κατσαγιάννη. Για τη Χαρούλα Κουμαρά. Για όλους και για όλες σας. Πάμε να ακούσουμε γλυκό χαράζι ο Βαγγελινός από τον Παναγιώτη Μιχαλόπουλο.

0: Νικόλα Λαμπράκη, θα ακούσουμε τώρα Βούλια Πάλια, η Παντρεμένη, το μικρόφωνο δικό σου.
1: Είναι, γεια σας και από μένα πάλι, ο Νίκος. Τραγούδι χαρισμένο για κάποια ψυχή που της αρέσει, για όλους εσάς που ακούτε τον πάνω του, τον εγώ καιρό, με την αγάπη μας πάντα. Για λίγο ακόμη κοντά σας, επικοινωνήστε, ρωτήστε, μπορούμε να βάλουμε οποιοδήποτε τραγούδι σας αρέσει, με οποιοδήποτε τραγουδιστή. Να είστε πάντα καλά. Πάμε να ακούσουμε τη Βούλα Πάλα, η Παντρεμένη. Πήγαμε.

0: Ανοίξερε.
1: Νικόλα, αλλά μπορεί και τι ακούμε.
2: Ανοίξερε πόσο σε θέλω απόψε. Τόλης Βοσκόπουλος. Ένα τραγούδι σταθμός, μ' αρέσει και αφιερωμένο. Αφιερωμένο για αυτούς που ακούν. Με την αγάπη μου.

Αφιερωμένα τραγουδάκια για τον Τάκη τον Οχέα εκεί το Ράδιο Σέτα, για την Τιμ Θωμαή, για τον Βασίλη τον Υπάρχο στην Καρδίτσα, για τον Μούμιν Σιακίρ. Αφιερωμένα τραγουδάκια για τον Γιώργο τον 033, τον Ψιλωρίτη, για τον Μάντο τον Έψιλον, για τον Απόστολο από την Καβάλα, για τον Γιώργο τον Ζωντανό Πηλιά Ράδιο, για τον Γιάννη τον Μαστογιάννη, για τη Λένα Συμπτωλημαίδα, για τη Μαρία τη Μεταξά του, για τον Βασίλη τον Καρινό, για τον Σπύρο τον Μετζάλφα. Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα τραγουδάκι από τον Ντόλι Βοσκόπουλο για τη συνέχεια.

Πάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια, να ακούσουμε ένα τραγούδι του Λέκη του Αλεξάνδρου. Ας ακούσουμε αυτό σε κατερό. Λέκης Αλεξάνδρου. Πάμε να ακούσουμε.

0: Πάμε να ακούσουμε δύο τραγουδάκια από το χωριό του Μπιθικώση για τη συνέχεια. Νικόλα, μικρόφωνο δικό σου.
1: Γρηγόρης Μπιθικώτσης, και τι ακούμε τώρα, την Κουρελού. Ένα τραγούδι που μου αρέσει και το αφιερώνω σε όλους εσάς που ακούτε αυτή τη στιγμή. Με την αγάπη μου, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Πάνο τον Εγώκερο, ο οποίος μου έκανε την τιμή, το λέω και πάλι, να είμαι εδώ και να κάνουμε πρόγραμμα μαζί, και στη μητέρα του, την κυρία Μαρία, που μας με υποδέχτηκε χωρίς να με ξέρει, με μεγάλη αγάπη και σεβασμό. Σε αυτούς εδώ το τραγούδι. Πάμε.

0: Άλλο ένα τραγουδάκι από τον Γρηγόρη τον Πίθηκο σε από το Α μέχρι το Μεγαλή. Πάμε να ακούσουμε. Γεια σου Νικόλα Λαμπράκη.
1: Γεια σου πάνε εγώ και γεια σου πάνω μου αδερφέ μου. Πάμε, πάμε. Να τα.

Να πω και το τηλέφωνο μας, τόση ώρα δεν το έχω δώσει. Είναι το 211-7250-643. 211-7250-643.

0: Νικόλα Λαμπράκη, αφιερωμένο το τραγουδάκι για σένα. Το ίδιο τραγουδάκι για τον Γιώργο το Ζωντανό Πηλία Ράδιο που το αρέσει ο Μητροπάνος.
1: Ευχαριστώ, Παναγιώτη μου, ευχαριστώ.
0: Πάμε να ακούσουμε.

0: Πάμε να ακούσουμε δύο τραγουδάκια από τον Στάτο Διονυσίου για τη συνέχεια. Να ακούσουμε στο σταθμό του Μονάχου από το Στάτο Διονυσίου.
1: Μεγάλο ταξί, μεγάλο τραγούδι γι' αυτό.
0: Έτσι,
1: Στάτος Διονυσίου, πάμε στο σταθμό του Μονάχου.

0: ακούσουμε το Σίλιο τον Καζατζή για τη συνέχεια, το θολωμένο μου μυαλό. Γεια σου Νικόλα Λαμπράκη.
1: Γεια σου Πάνο μου, γεια σου.
2: Από το κέντρο της Αθήνας,

0: Αφαιρεμένα τραγουδάκια για όλους και για όλες σας. Για Σνάντια Αγγελέκη, για σου Βασίλη Υπάρχο Καραδίτσα, Χρύσα Φραουλίτσα εκεί από την Πάτρα.
1: Και στο λίμα
0: για σου Γιώργο Σακελαρίου.

0: κόλλα λαμπράκι, τι έχουμε.
1: Τι έχουμε τώρα εδώ.
0: Μανώλη Αγγελόπουλο.
1: Μανώλη Αγγελόπουλο, καλή σου τύχη. Καλή σου τύχη όπου και αν πας. Καλή σου τύχη όπου και αν πας. Μανώλης Αγγελόπουλος, πάμε δυνατά.

0: πάνω στο Γιώργο Νταλάρα, Νικόλα Λαμπρά και τι ακούμε.
1: Ακούμε το τραγούδι που μου αρέσει πολύ, «Κάπου νυχτώνει». Όταν τηλεφωνώ και επικοινωνώ με τον Πάνο ή με τον Γιώργο, τον διάδοχο, αυτομάτως πέφτει αυτό το τραγούδι. Πάμε να τα ακούσουμε. Για μένα.
0: Αφιερωμένο για σένα, Νικόλα.
1: Ευχαριστώ.

Αφιερωμένο για τον Γιώργο τον Ζωντανό, φιλία ράδιο. Γιώργο Ζωντανέ, για σένα.

Πάμε, πάμε να ακούσουμε Πάνο Γαβαλά, Σαν Φτερό στον Άνεμο, αφιερωμένο, special αφιερωμένο για το Χρήστο τον Α1000. Από τον Νίκο τον Λαμπράκη, τον Πάνο τον Εγώκερο, ως ένδειξη ποιτείας και αγάπης.

κοντά σας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Ράδιο Απόλλων, και παλιά, καινούργια, τραγούδια για σας, για την παρέα σας. Να έχετε ένα καλό βράδυ.

Πάμε να ακούσουμε επόμενο τραγουδάκι, μουσικό θεματάκι. Να ακούσουμε Βαγγέλη Περπινιάδη για τη συνέχεια. Χωρίς νερό δεν ζει το δέντρο, λέει.

0: Πάνο.
1: Παρακαλώ, σας ακούω.
0: Πάνο, καλησπέρα.
1: Έλα, φίλε μου Γιώργο, 188.
0: Τι κάνεις?
1: Εδώ καλά. Άκου λίγο μια φωνή εδώ.
2: Καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα,
0: καλησπέρα Νικόλα μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Φιλαράκι, με γνώρισες?
0: Ναι, σε γνώρισα.
2: Τι κάνεις φίλε μου Γιώργο, είσαι καλά?
0: Καλά είμαι εσύ, πώς κινείσαι? Αθήνα, Ελλάδα μάλλον.
2: Ελλάδα σχεδόν έρχομαι κάθε χρόνο, αλλά τώρα ήταν για ένα γάμο κάποιον οικογενειακό και ήθελα να είμαι με τον πατέρα μου λίγο και τώρα είμαι εδώ δίπλα στον Πάνο και κάνουμε ένα προγραμματάκι. Ωραία πράγματα.
0: Και εγώ ήθελα να έρθω, αλλά με έχει πιάσει μέση μου και είμαι με ντεπών. Ήθελα να σε γνωρίσω. Είμαι χάλια από προχθές το βράδυ.
2: Ναι.
0: Έτρεχα στους γιατρούς εχθές.
2: Θα ήθελα κι εγώ να σε γνωρίσω από κοντά, να ήμασταν εδώ, αλλά τελειώνουν και εμένα οι ώρες, περιμένω να πάω για σπίτι, αύριο έχω την επιστροφή στην μακρινή πατρίδα, εκεί στην Αμερική.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις αφιερώσεις σου, σε ευχαριστώ που κάθε φορά με ακούς και εμένα στο live.
2: Βεβαίως.
0: Και θα ήθελα πάρα πολύ να σε γνωρίσω.
2: Θα έρθει η ώρα και γι' αυτό Γιώργο, το υπόσχομαι. Ίσως την επόμενη φορά να είμαστε όλοι μαζί και με τα άλλα τα αδέρφια εδώ και να καθίσουμε να κάνουμε ένα πρόγραμμα μεγάλο.
0: Βεβαίως θα ήταν μεγάλη μου τιμή και χαρά. Αν δεν είχα τη μέση μου θα ήμουν και εγώ εκεί. Σκέψω ότι περιφέρομαι με ένα μπαστούνι τώρα.
2: Εδώ είσαι λάθος, τιμή δική μου, γιατί κάθομαι δίπλα από τον Πάνο και μιλάω με σένα. Σας έχω σε μεγάλη εκτίμηση, σας αγαπώ.
0: Να ξέρεις ότι είσαι δίπλα στον καλύτερο, είναι γαμό τα παιδιά ο Πάνος, είναι αστέρι.
2: Είναι αστέρι, ναι, δεν παίζεται, είναι εκτός συναγωνισμού.
0: Βέβαια.
1: Όλοι μας έχουμε αγάπη αναμεταξύ μας.
2: Ναι, είναι ένα πράγμα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ για όλα αυτά που έχει κάνει για μένα.
2: Να είσαι καλά Γιώργο μου και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που είμαι εδώ, που είμαι στο Ράδιο Απόλλων με όλους αυτούς τους ανθρώπους που περιτριγυρίζομαι εδώ. Είναι πάρα πολύ, είναι μεγάλη τιμή για μένα. Χάρηκα που σε άκουσα Γιώργο μου.
0: Σε ευχαριστώ Νίκο μου, χάρηκα πολύ που σε άκουσα. Πάνω να με βγάλεις στον αέρα.
1: Στον αέρα είσαι φίλε μου Γιώργο.
0: Πάνω μου να στείλω την καλησπέρα μου εκεί στην εκλεκτή σου παρέα. Να χαρίσω εκεί για όλη σου την παρέα, για όλη σου την παρέα. Σε ευχαριστώ για ακόμη μια φορά που με έβαλε στο ραδιό σου, που με βοήθησε στα ξεκινήματά μου.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια.
0: Είσαι πραγματικά ένας κύριος. Λίγο πατέρας της εκπομπής. Δυστυχώς.
1: Μας βλέπει από πάνω, μας ακούει.
0: Θα ήταν τρελαμένο σήμερα αν ήταν κοντά μας με τον Νίκο.
1: Έτσι.
0: Θέλω να χαρίσω όλο το πρόγραμμα σε σένα, στον Χριστάρα τον Αλφαχίλια που ξέρω ότι είναι εκεί κοντά. Να χαρίσω για όλη σου την παρέα. Να χαρίσω και για τον Γιώργο τον Ζωντανό. Να χαρίσω για τον Γιώργο το Ράδιο Μακεδονία, τον Γιωργάρα από Θεσσαλονίκη και για όλο τον καλό τον κόσμο που κάνει ακόμαση την εκπομπή σου. Πάνω μου θέλω να χαρίσω όλο το πρόγραμμα στον Νίκο, ό,τι τραγουδάκια βάλεις από εδώ και πέρα είναι εξαιρετικά για σένα και για τον Νίκο αφιερωμένα και μπορεί να σας περάσω και εγώ να μετάδωσα από το Facebook.
1: Έγινε φίλε μου Γιώργο μου 88.
0: Πάνω μου θα τα πούμε, εμείς ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα πραγματικά.
1: Και σε περιμένω μια μέρα και από εδώ.
0: Θα έρθω αδελφούλη, θα έρθω.
1: Έτσι.
2: Γεια σου Γιώργο μου.
0: Θα τα πούμε.
1: Γεια σου φίλε μου Γιώργο.
2: Γεια σου Γιώργο.
1: Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι που διακόψαμε από τον Βαγγέλη τον Περπινιάδη. Φύγαμε να ακούσουμε.
2: Πάντα ακούμε Ράδιο Απόλλων. Πάμε.

0: ακούσουμε το πρώτο τελευταίο τραγουδάκι της εκπομπής μας. Είναι με τον Δημήτρη τον Μητροπάνο, το τραγουδάκι «Όπου πάει να ξημερώσει». Πάμε να ακούσουμε. Νικόλα Λαμπράκη, αφαιρεμένο για σένα, για τον Νίκο από το Τορόντο και για όλους τους Έλληνες του εξωτερικού.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ναι, ευχαριστώ. Πάμε.
0: Φύγαμε.

0: Αφιερωμένο το τραγουδάκι για τον Γιώργο το Ζωντανό, Πηλιά Ράδιο. Πάλι απόψε μεθυσμένος, Γιάννης Πουλιόπουλος. Λέει ο Γιώργος ο Ζωντανός εδώ. Θα είναι χαρούμενος εκεί ψηλά ο Αντώνης μας που ήρθες στο σπίτι του, λέει Νικόλα Λαμπράκη.
1: Κι εγώ είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ μαζί σας. Ένα ωραίο βραδάκι με ωραία τραγούδια, καλή παρέα. Μια καλή νύχτα από μένα, τελειώνουμε σε λίγο στο Επανιτήν με περισσότερα και με περισσότερους φίλους ανάμεσά μας. Καληνύχτα.
0: Πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι.

Ακούμε και το τελευταίο τραγουδάκι της εκπομπής. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Αφιερωμένο για όλους και όλες εσάς που μας ακούσατε και επικοινωνήσατε μαζί μας.

0: φίλοι και φίλες, κάπου εδώ η εκπομπή μας για σήμερα έχει λάβει τέλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που επικοινωνήσατε, που μας ακούσατε. Από τις 6 ώρα έως και τώρα ήταν κοντά σας ο Παναγιώτης Αιγόκερος και ο Νίκος Λαμπάκης. Από μένα τον Παναγιώτη τον Αιγόκερο, καλή σας νύχτα, τέλος εκπομπής.
1: Καλή σας νύχτα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε όλοι καλά, τέλος.
0: Νικόλα Λαμπράκη, σε ευχαριστώ εδώ για την τιμή που έκανες και ήρθες εδώ στο στούντιο και κάναμε εκπομπή μαζί και σε είδα κιόλας.
1: Ευχαριστώ κι εγώ και
0: πάνω απ' όλα που σε είδα.
1: Η αμοιβαία τα αισθήματα. Περάσαμε ωραία, πάρα πολύ καλά για όλους. Μια μεγάλη καληνύχτα και θα τα πούμε κάποια στιγμή του χρόνου ίσως. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
0: Τέλος εκπομπής. Καλή σας νύχτα.